Οι Αλβανοί έχουν λούσους πελάτες. Μα πότε πάει να γίνει βλακεία. Τους σκοτεινούς σας αυτούς να φοβάστε. Χριστέ μου κατέβα στη γη στην υπόγα. Οι άπιστοι κάνουνε πάλι αμαρτίες. Βγάζουν τα κέρατα αφήνουν κουσούρια. Κουμπούρια βαστάνε και γίνονται.